0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Disco.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Live 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
5: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Mick Jagger πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Donald Duck του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees, το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμά Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: τέλειωσαν για μας.
1: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διάστημα. Ήξερες ότι μία ημέρα στον πλανήτη Αφροδίτη είναι μεγαλύτερη από μία ολόκληρη δική μας χρονιά? Μάθε επίσης ότι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό μας σύστημα το έχει ο πλανήτης Άρης και λέγεται Όλυμπος και είναι 14 φορές πιο ψηλό από τον δικό μας Όλυμπο. Τέλος, να ξέρεις ότι ο γαλαξίας μας περιστρέφεται με ταχύτητα 225 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Εμείς βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε, απλά γιατί περιστρεφόμαστε μαζί του.
3: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης, λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαίας Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρα Σαριδέας.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο, Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ καλά, να έχετε καλά κέφια, καλή διάθεση, είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 9, ο μήνας έχει 9, έφτασε επιτέλους, 9 Ιουνίου παιδιά, λοιπόν, επειδή ο Ιούνιος περνάει γρήγορα, λίγα λόγια, πολύ μουσική, πολύ ωραία τραγούδια που τα αγαπάτε εξαιρετικά.

0: Αυτό το ταξίδι που έκανε η Φέη Σκορδά το ζήλεψα πάρα πολύ. Με την καλή έννοια, θα ήθελα και εγώ να πάω σε έναν αγώνα της Φόρμουλα 1. Είναι ένα από αυτά που δεν έχω ακόμα καταφέρει να οργανώσω και δει στο Μονακό, στο Μοντε Κάρλο, όπου είναι το πιο εμβληματικό για μένα Grand Prix. Η Φέη λοιπόν με τον σύντροφό της βρέθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Κοσμοπολίτικο Περικυπάτο και έκαναν φοβερή πριγκιπική βόλτα, χαλάρωσαν, έφαγαν ωραία φαντάζομαι και παρακολούθησαν και από κοντά το Grand Prix. Αυτή η αίσθηση ρε παιδί μου, αν δεν είσαι φαν της Φόρμουλα 1 δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν ξέρω αν η Φέη είναι φαν ή όχι, πάντως όταν είσαι ανάμεσα σε αυτά τα αυτοκίνητα, σε αυτούς τους δρόμους, στο Πριγκιπάτο, είναι σοκαριστικό, είναι πολύ ωραία εμπειρία. Λοιπόν, για όποιον μπορέσει, καταφέρει μια φορά στη ζωή του να βρεθεί σε έναν αγώνα Φόρμουλα 1, σε ένα Grand Prix, νομίζω ότι θα έχει να το θυμάται για πάντα. Για να δούμε, του χρόνου θα μας κάτσει. Άμα το οργανώσουμε, θα μας κάτσει. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια. Εδώ στο Number One Radio Show είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και έρχεται ο Σταβέντο με την Ευαγγελία σε ένα γλυκό μεθύσι.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612,
3: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
6: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε και εσείς πολύ πολύ καλά. 9 Ιουνίου και απολαύσαμε την ιδιαδά μου με την ξελογιάστρα της, λίγο νωρίτερα η Ελένη Φουρέιρα, που λέει ότι δεν κάνει αυτή για σπίτι. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε εσείς γι' αυτό. Μεγάλη κουβέντα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Όλοι μωρέ κάνουν για σπίτι. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε? Λίγο πολύ, κάποιος κάνει κάτι παραπάνω, κάποιος κάνει κάτι λιγότερο. Εντάξει, και αν μην είσαι φαν δηλαδή της μαγειρικής ή των πολλών δουλειών, δεν πειράζει, βάλε άλλο ένα χεράκι, θα τα καταφέρετε. Λοιπόν, με γράφουν γριά, λέει, δίπλα στον Παναγιώτη, λέει η Κατερίνα Καινούριου. Δηλαδή, πραγματικά τώρα τι να κάτσω να απαντήσω? Τίποτα, ρε Κατερίνιο, τι να γράψεις να απαντήσεις? Αρχικά, γριά, τώρα την Κατερίνα Καινούριου, εντάξει, μπορείς αν θες πολλά να την πεις αν δεν σ' αρέσει η Κατερίνα Καινούριου, ξέρω εγώ, αλλά γριά, πόσο περνάει το σύντροφό της τώρα? Λίγο, ούτως ή άλλως. Μια χαρά είναι το κορίτσι. Άστο να τώρα και στις ομορφιές της και μανούλα 2 μηνών. Είναι καλά, αφήστε τη στην ησυχία της πια. Τώρα που σε έχω...

Λοιπόν, ένα από τα πολύ όμορφα νησιά που δεν έχω επισκεφθεί, είναι πολλά αυτά που δεν έχω επισκεφθεί, είναι και η Σέριφος. Δεν έχω πάει και κάθε χρόνο μου λένε, βλέπω φίλους μου πάνε στη Σέριφο, περνάνε εξαιρετικά, περνάνε πολύ ωραία και το έχω στη λίστα. Δεν ξέρω αν φέτος θα προλάβω. Πάντως, όσοι ακούτε εκεί από κοντά, πραγματικά είστε σε έναν παράδεισο. Τη Σέριφο όμως έχει επισκεφτεί αυτές τις ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τη σύντροφό του. Μακριά από όλα, με την αγαπημένη μου, έγραψε στο Instagram. Off grid with my choo-choo. Τσούτσου, οκ. Τσούτσου, τσούτσου. Όλα καλά. Και ένα ματάκι, μια χάντρα τέλος πάντων, για να μην τους ματιάσουμε. Εξαιρετικά, στις Κυκλάδες. Ωραίο είναι να πάρει δύναμη, να πάρει φως, να πάρει κουράγιο για τη συνέχεια, τη δύσκολη, γιατί ήταν μια χρονιά αγωνιστικά, θα πω πάντα, κακή για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Και εξωαγωνιστικά ήταν ψιλοκακή, γιατί ταλαιπωρήθηκε από πολλά πράγματα στα οποία ο ίδιος έκανε κυρίως. Ενώ τα περιστατικά με τον μπαμπά του, με τους γονείς του, τα εξωαγωνιστικά. Τέλος πάντων, το 26, θα πω και το 25, δεν ήταν μια καλή περίοδος για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Μακάρι να καταφέρει να επανέλθει και να αρχίσει να ξανανεβαίνει. Δύσκολο βάσει με τα στατιστικά και βάσει με τη λογική. Όσο μεγαλώνει ο αθλητής, δύσκολα να μπορεί να επανέλθει τόσο πολύ. Αλλά εμείς να το ευχηθούμε, γιατί όπως και να έχει, παραμένει ο πιο επιτυχημένος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών και θέλουμε να τον ξαναδούμε ψηλά.

0: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο ο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα, αυτή την υπέροχη Τρίτη 9 Ιουνίου. Λοιπόν, έχω γράψει τραγούδια για την Άννα Βύση, η Λίλα το λέει αυτό. Θα τη το δώσω αν με αφήσει ο Νίκος Καρβέλας. Α, δεν νομίζω να σε αφήσει ο Νίκος Καρβέλας. Λοιπόν, αυτά τα είπε η Λίλα μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής. Καλύτερα δεν γίνεται. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Η Λίλα, να πούμε ότι έχει γράψει αρκετά τραγούδια, κάποια εκ των οποίων γίνανε και επιτυχίες. Νομίζω στην Ελένη Φουρέιρα το έχει δώσει, έχει δώσει και στην Έλενα Παπαρίζου. Και θα ήθελε να δώσει στο Χρήστο Μάστορα, στην Πάολα και στην Άννα Βύση. Δεν το έχει ακούσει ακόμα εκείνη, αυτό που έγραψε για την Άννα Βύση. Το έχω μόνη μου στο μυαλό μου. Δηλαδή το έγραψα και είπα αυτό είναι για την Άννα Βύση. Έχει τίτλο Το Ένα. Α, είπε και το τίτλο, το μαρτύρης. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάνε όλα καλά, να καταφέρει να τη το δώσει. Εγώ θα έλεγα να το βάλει σε ένα στικάκι ή να τη το στείλει στο Instagram. Η Άννα Βύση είναι πολύ δεκτική σε αυτά.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Για τον νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αρυδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά, τηλέφωνο 23820-81300.
7: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο και για τα κορίτσια που δεν βλέπουν πολύ ποδόσφαιρο, αρχίζει αυτή η τραυματική εμπειρία του καλοκαιριού. Ανά δύο χρόνια είναι το παγκόσμιο κύπελο Μουντιάλ. Και λέω ανά δύο χρόνια γιατί σε δύο χρόνια θα έχει Euro και πάλι κάτι, πάντα κάτι υπάρχει το καλοκαίρι. Συνήθως να δούμε Ευρωμπάσκετ θα είναι, Μουντομπάσκετ θα είναι, Μουντιάλ θα είναι, παγκόσμιο οτιδήποτε, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Λοιπόν, η Goldman Sachs προβλέπει τον νικητή του Μουντιάλ, δίνει ξεκάθαρο φαβορί. Τι δίνουν, λέει, η επενδυτική τράπεζα είναι η Goldman Sachs. Λοιπόν, προβλέπει την Ισπανία ως νικήτρια του Μουντιάλ με 26% πιθανότητες. Δεύτερη η Γαλλία και τρίτη η κάτοχος του τίτλου η Αργεντινή με 14%. Η ανάλυση συνδυάζει ιστορικές επιδόσεις, πρόσφατη φόρμα κτλ. Το ότι η κατάρα του πρωταθλητή, δηλαδή ότι κάποιος δύσκολα θα το ξαναπάρει, μειώνει τις πιθανότητες της Αργεντινής. Εσείς τι πιστεύετε, θα είναι ένα ιστορικό παγκόσμιο κύπελο αυτό του 2026, όπου θα δούμε για τελευταία φορά πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται για τις εθνικές τους ομάδες, όπως είναι για παράδειγμα ο Κριστιάνο Ρονάλντο και πολλοί άλλοι.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

0: Κυριακά Αττική έξοδος, βλέπω εδώ με εντυπωσιακό animal print και καλοκαιρινή διάθεση για την Ελένη Μενεγάκη. Καιρό είχαμε να τη δούμε. Εξαιρετικά με ένα τιγρέ είναι αυτό, όχι, ζευρέ, όχι, πώς θέλει το άλλο, λεοπάρδο, άσε τα κομμάτια, λοιπόν, leopard halt halter neck jumpsuit, διαβάζω εδώ, το οποίο συνδύασε με μαύρες αγιονάρες, συγγνώμη γι' αυτό, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το number one radio show και μπερδεύω τα λεοπαρδαλέ με τα τιγρέ, με τα, καλά τα ζευρέ όχι, το ζευρέ είναι λευκό και μαύρο, τα άλλα, όλα καλά, κουκλάρα η Ελένη Μενεγάκη, ότι και αν βάλει παιδιά τιγρέ, ξετιγρέ, ό,τι και να είναι, με ένα ποτήρι κρασί, περπατάει, ανέμελη, θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική καλοκαιρινή διαφήμιση για ένα παρεό, για ένα κολιέ, για ένα, για, δεν ξέρω, για μαλλιά, για νύχια, για γυαλιά ηλίου, για πετσέτες, για σκουλαρίκια, τα πάντα που αγγίζει η Ελένη Μενεγάκη, ξεπουλούν γιατί είναι ο Μίδας ακόμα και τώρα που δεν κάνει τηλεόραση. Γιατί ο κόσμος τη λατρεύει. Αυτό είναι γεγονός, είτε είναι είτε δεν είναι στην τηλεόραση, είτε κάνει είτε δεν κάνει υψηλή τηλεθέαση. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Οπότε να περάσετε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο της Τρίτης σας και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλάκια.
1: Μητά, κόσμο φοβίζεις,

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
5: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
4: Όλο έτσι λες, αλλά...
5: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
4: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
5: Πάμε τώρα!
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840-24-945.
6: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι Κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Daily Couscous

0: Και να είμαστε πάλι εδώ. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. 9 του Ιούνιου.
1: 9 του Ιούνιου! Πω, καλά που το πες, να πάρω να πω χρόνια πολλά στη μαμά μου. Δεν έχω πει ακόμα.
0: Καταπληκτικά.
1: Ναι, καταπληκτικά. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παναγιώτη Σίμος, κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Ηλένια Γουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε. Τι θέλω εγώ με σένα. Εν τω μεταξύ, λέω, μπήκε ο Ιούνιος. Λέω, εντάξει, θα περνάω λίγο καλύτερα με την αλλεργία
1: μου. Δεν νομίζω.
0: Όχι. μπήκε και ένας ανάδρομος, νομίζω, κάπου εδώ.
1: Ας μην το συζητήσουμε. Ας κάνουμε ότι δεν συμβαίνει.
0: Ωραία.
1: Παρόλα αυτά.
0: Άντε να συζητήσετε ευχάριστα. Ένας μασούτης είναι δίπλα σου, ένας μασούτης που είναι όπλο οικονομίας, μία μάσκα την οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν και για κάθε σου αγορά σε ταμείο με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Μην ξεχνάς, βέβαια, ότι συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και σε μεγάλους διαγωνισμούς έχοντας τη Mastercard και ότι γενικότερα κατεβάζεις το application του μασούτη, έχεις και τα e-coupons που σου δίνουν έτσι πολύ ωραίες προσφορές. Αλλά μπορείς επίσης να δεις και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας για να βρεις τρομερές εκτόσεις. Μην ξεχνάς, βέβαια, ότι υπάρχει και η προσφορά της ημέρας που σου έρχεται με Pass Notification και ο διαδραστικός χάρτης, οπουδήποτε και να βρεθείς, να μπορείς να δεις ποιος μασούτης είναι δίπλα σου. Peggy Zina έρχεται άμυνα. Εμείς μόλις ξεκινήσαμε, 2 ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τέλικο σκούσινο στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Μόλις τώρα συντονίστηκατε, παιδιά. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Ακούω.
1: Επειδή η πρώτη
0: είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Η πρώτη μας κουβέντα σήμερα με το που βρεθήκαμε είναι πότε μπαίνει ο άνθρωπος. Και μου λέει ο Παναγιώτης σήμερα. Λέω,
0: σήμερα.
1: Πολύ ωραία, καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν, σήμερα επίσης έχουμε Αφροδίτη και Δία. Όπου αυτοί οι πλανήτες, ρε παιδί μου, και οι δύο είναι ευεργέτες. Και αυτοί έρχονται
0: πιανού
1: και συναντιούνται. Θα σου πω. Γενικότερα, αστρολογίες. Και συναντιούνται στο ζώδιο του καρκίνου. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις πιο ευνοϊκές ενέργειες ολόκληρης της δεκαετίας, σου λέει. Καταλαβες. Τέλειο αυτό το πράγμα. Καθώς ο Δίας βρίσκεται στον καρκίνο σε θέση έξαρσης, άρα λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικής του. Τέλειο. Άρα, εκτός από τον ανάδρομο που έχουμε, τρόπο που θα μας πάνε όλα, εκτός από σας που γίνεται με ανάδρομο, που μπράβο σας, παιδιά, έχετε κάνει το εμβόλιο και είναι όλα τέλεια, έτσι. Να πούμε ότι για 2-3 μέρες διαρκεί αυτή η επιρροή. Υπάρχουν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Θετική.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ
1: θετική επιρροή. Μεγάλη τύχη στις σχέσεις φέρνει αυτή η όψη, να ξέρεις.
0: Mm.
1: Βέβαια, σε υπάρχουσες σχέσεις που προχωρούν. Οι άνθρωποι γίνονται τις πιο διαθέσιμοι συναισθηματικά. Επίσης, φέρνει αυθονία σε χρήμα, αυξήσεις εισοδημάτων, οικονομικές ευκαιρίες. Βέβαια, ομορφιά, ανανέωση,
0: ναι,
1: αλλαγές στην εμφάνιση, τις πετυχημένες αλλαγές στην εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν είχατε σκοπό να κάνετε κάτι. Γενικώς αυτή η όψη είναι συγκλονιστική. Έχω και για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Άμα θέλετε να το πάμε, το δούμε στη δεύτερη ώρα μας.
0: Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιο, mm-hmm, η οποία χτες γιόρτασε και την απονομή.
1: Βέβαια,
0: του άλμπουμ της. DNA. Σε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Βρέθηκα δηλαδή κιόλας εκεί, γι' αυτό το λέω. Λογαριασμός και επιστρέφουμε.

0: Μαύρα φεγγάρια. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Είναι αντίληκος που είναι στην παρέα σου. Μαύρα, η Ελένα Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης ήμου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Μέσα στην ψυχή με κοιτάζει, παιδιά, να ξέρετε. Μέσα στην ψυχή. Εν τω μεταξύ, έβλεπα κάτι βίντεο που μου είχε. Δεν μου το πες ποτέ αυτό, αλλά μου το πέταξε στο TikTok τα βίντεο. Από το closing που έκανε ο Φέρης στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι στρώματα έχει πάνω στο... στην πίστα.
0: Και τα κεφαλάρια της κυρίας που τα ψάχνει.
1: Να σου πω κάτι. Το στέλναμε με μια φίλη μου τέλος πάντων και μου λέει: ρε, συντάξει, καλά όλα αυτά μου λέει. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα φουσκώσανε εκεί μέσα ή μου λέει τα φέρνανε φουσκωμένα. Και τι το κάνει εικόνα του πελάτη να πηγαίνει με φουσκωμένα τα στρώματα τη λαμπάκια στο μαγαζί.
0: Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση.
1: Και εμένα, αλλά πραγματικά.
0: Τον είδα τον Θοδωρή την Κυριακή που ναι. είχαμε πάει σε μια βάφτιση ενός συνεργάτη του ναι. που είναι φίλος. Και του λέω: σε τι κατάσταση είσαι. Μου λέει απλά να ξέρει. Όχι, όχι, δεν ήταν έξαλλη κατάσταση. Απλά μου λέει να ξέρει, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Ναι. Μιλάμε απόγευμα τον είδα. Εντάξει.
1: Παιδιά, όχι, ήταν σκληρό στην κοραμπή, ήταν τα βιτίο.
0: Αυτά είναι.

0: Daily Couscous.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
4: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous. We'll be right back.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ, Τρίτη, 9 του Ιούνιου.
1: Στείλατε και τα μηνύματά σας, πήγατε πολύ και στο closing αυτό το που λέγαμε για τον Θοδωρή Φέρη, στείλατε και από πάνω. Okay, μπράβο σας, μαγικές στιγμές, συγκλονιστικές, ζουν εκεί πέρα, ζήσανε, νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να κάνω εικόνα πελάτη να πηγαίνουν με φουσκωμένα τα στρώματα. Αλήθεια στο λέω.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Παιδί μου, κάντε λίγο εικόνα. Στα μπουζούγια κάποτε πηγαίναμε, παιδί μου, και περνούσαμε. Θυμάσαι, είχε πόρτα. Και τι φορούσε, τα κούνια φορούσε, ξέρω και τώρα.
0: Τώρα πιάστο. Δεν υπάρχει πόρτα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Παιδί μου, φαντάζεσαι να πηγαίνει και να πηγαίνει, ξέρω εγώ, με ένα φουσκωτό φλαμίγκο.
0: Μπορεί ο άλλο να έρθει.
1: Κάνει λίγο εικόνα.
0: Μπορεί ο άλλο να έρθει. Πώ το λένε, ντυμένο κολομπίνα. Να τον βάλουν μέσα.
1: Κολομπίνα.
0: Ναι, γιατί πολύ απλά αυτοπροσδιορίζεται ω κολομπίνα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Κατάλαβες, η κατάσταση είναι
1: ξεφύγει,
0: σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ναι. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, ό,τι είναι τώρα.
0: Έτσι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η δέσμη να βαμβεί.

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα αντίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι τι έμεινε.
1: Τι έμεινε.
0: Μία εβδομάδα έμεινε και για τα βραβεία.
1: Ναι, μια εβδομάδα έμεινε.
0: Έχει, κάνατε πρώτη φορά και press conference. Είδαμε τον Ότο Μάντ έκανε. Είδα τον Θέμη τον Γεωργαντά που έδωσε τα μισά acts.
1: Τα έδωσε, όντως.
0: Ναι.
1: Τα έδωσε. Ή έλεγε αερολογίες.
0: Όχι, δεν έλεγε. Είπε ότι το φταίει ο έρωτας που τα πει η Ρία με την Άντζελα.
1: Ναι.
0: Είπε για το ποιοι θα είναι. Γιατί έκανε μια. Στην Αντωνάιδα που έδωσε μια συνέντευξη. Έδωσε σε όλους.
1: Μπράβο, έδωσε σε όλους. Έχεις δίκιο. Έδωσε σε όλους.
0: Αλλά στη Μαρία Αντωνά, λόγω και του Γιώργου Λιάνγκα, ίσως έχει μια ιδιαίτερη αγάπη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Α, ναι, όντως γιατί.
0: Λέω εγώ. Μπορεί έτσι. Εγώ που είμαι ένας κακοπροαίρετος άνθρωπος.
1: Περίμενε, ίσως επειδή και η Μαρία ήταν και στο Μάντ.
0: Μπορεί και αυτό, ναι.
1: Εγώ έχω ζήσει με τη Μαρία ποιες στιγμές. Το έχουμε σκάψει στο Μάντ κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Με τη Μαρία.
0: Με την αξίνα, με τι?
1: Με όλα. Με την τσάπα, με την αξίνα, με το φτιάρι.
0: Με το φτιάρι, ειδικά, μάλιστα, μάλιστα. Χρυσίδα Κακούτη, λοιπόν, συμπροσιάστρε και όλα στο Θέμη Γεωργαντά. Πες και θα έρθω.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες. Ένα σύνθημα πλέον.
1: Βεβαίως,
0: με τα κασκόλ του, με όλα του τα γηπεδικά.
1: Ο οποίος θα διακοπάρει προφανώς τώρα από ό,τι.
0: Από ό,τι τον είδα την Κυριακή, του λέω: τι θα κάνεις, του λέω. Μου λέει: τώρα θα ξεκουραστώ, Πανούλη μου, μου λέει. Έχω ένα μάντε ενδιάμεσα, αλλά έχω μόνο μετά τη συναυλία. Ξεκινάει στην ουσία το tour από την Αθήνα, 24 Ιουνίου. Δύο sold out συναυλίες, 24 και 25. Και μετά συνεχίζει το πρόγραμμά του μέχρι το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψει στο Ποσειδόνιο.
1: Πιστεύω ότι δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου πάντως.
0: Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δεν έβαλε μαγαζί.
1: Το καλοκαίρι, λες. Καλά, πώς να βάλει και τις συναυλίες, βάλει και το. Δεν νομίζω ότι.
0: Πέρυσι έτσι τα έκανε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ήταν μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ποσειδόνιο.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Εργασιομανής.
1: Αυτά είναι.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
4: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στη Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
3: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
3: Καραϊσαρίδης, λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
8: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, ξεκίνημα, ίσως αύριο. Αυτός είναι ο Νίκος Απέτης με τη Δάφνη Λόρενς.
1: Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε και με ένα daily throwback, μην το ξεχνάτε αυτό. Πολύ ωραίο daily throwback και σήμερα. Σε άλλα νέα, να σας πούμε ότι πάντα ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης με φανταστικά παγωτά. Τι να κάνουμε, παιδιά, τώρα. Τώρα δεν σου πάει καρδιά να φας φαγητό. Σου πάει καρδιά μόνο να.
0: Και ωραία μαναβική. Επίσης για τα φρούτα, να τα
1: αυτό. Σου πάει καρδιά μόνο για παγωτά, σορμπέ. Μαναβική, άμα θέλεις, μπορείτε να φτιάξετε πολύ ωραία παγωτά. Γενικώς έχει φανταστικά πράγματα. Παρόλα αυτά, όμως, μην ξεχνάτε ότι έχοντας το application, μπορείτε να βλέπετε μέσα στο διαδραστικό χαρτί ποιος μασούτης είναι δίπλα σας, γιατί ξεκινάει και η περίοδος των διακοπών τώρα. Παιδιά, τα νησιά αρχίζουν και είναι γεμάτα. Οπότε, να μπείτε και να δείτε. Μην ξεχνάτε ότι μέσα από εκεί μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας online. Οι όρντες έχονται, οι κούπονς. Οι παραγγελίες. Pass notification. Βέβαια, η προσφορά της ημέρας που σας έρχεται. Αλλά πηγαίνοντας και σε ένα μασούτι, μπορείτε να πάρετε και το μαγειρικό σας λάδι, γιατί ανακυκλώνουμε με μαγειρικό λάδι. Ηλεκτρικές μικροσκευές, λαμπτήρες, μπαταρίες, χαρτί, τα πάντα όλα. Χωρίς να ψάχνετε δεξιά και αριστερά σε κάδους ή που μπορείτε να τα αφήσετε. Όχι, στο μασούτι συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, και πάντα με τη Mastercard που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας.
0: Δεν θέλω να ξεχνάσω το μεταξύ ότι αύριο είναι η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στην Προβλήτα Β στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Τρανό. Εντάξει. Επειδή έχω δει τι έχουν φτιάξει εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνεις τι συμβεί. Δεν καταλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι αύριο ξεκινάει δεν θα έρθει με αεροπλάνο, ο δικός θα πάει ο Μαζονάκης.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα είναι και στο Ρίμπα στις Πέμπτες.
1: Οκ.
0: Έτσι. Τα λέμε αυτά, γιατί πήγε στο Your Face.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λάθος. Ηλίας Ρωτός και επιστρέφω.

0: Ολοκαίρινο τραγούδι από Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Εγώ τι σου χρωστάω, Παναγιώτη.
0: Πάρτε και πάρε δρόμο.
1: Τι σου χρωστάω, Παναγιώτη μου. Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παυλακού στο Instagram. Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Μπαίνετε και μα στέλνετε τι προτάσει σα.
0: Λοιπόν, σήμερα όχι κλέβω εκκλησία ή αυτομαστιγώνομαι. Αλλά δεν πειράζει. Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει γράψει ο Γιώργος Στεφάνου σε μουσική και στίχο το 2002.
1: Δύο. Πολύ μακριά με πας. Μικρούλα ήμουν.
0: Ναι. Ξεπεταρούδι. Ξεπεταρούδι είπα.
1: Δεν είναι μικρό.
0: Αμέσως. Άνδρας καλλιτέχνης. Απόψε. Άργησες πολύ. Και νιώθω άδειο το φιλί. Πικρό το στόμα. Και όταν φτάνεις, τελικά, μου λες, απλά, ένα σκέτο γεια. Ένα δάκρυ, μία αγκαλιά, πέφτουν στο χώμα. Αλήθεια. Τα μάτια σου μου μαρτυρούν.
1: Ναι.
0: Όσα τα χείλη δεν μπορούν.
1: Βέβαια.
0: Όσα τα χείλη δεν μπορούν. Να πουν με λέξεις. Απόψε. Άργησες πολύ.
1: Πολύ.
0: Και η καρδιά μου.
1: Και η καρδιά μου, αιμορραγή.
0: Η τρελή.
1: Α, η τρελή.
0: Τρελή. Που σε παρακαλεί να την προσέξεις. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Άνδρας καλλιτέχνης. Πολύ γνωστός, φαντάζομαι.
0: Πολύ γνωστός.
1: Πασίγνωστος τύπου. Τραγουδάει και στον Όξο, ας πούμε. Όχι.
0: Ναι.
1: Α, θα μπορούσε. Ο Τόνις Ρέμος, ωραία. Είναι ο Τόνις Ρέμος.
0: Ναι.
1: Να πω, όχι.
0: Ο Αντώνης Ρέμος βέβαια δεν τραγουδάει στον Όξο.
1: Δεν θα τραγουδάει.
0: Δεν θα τραγουδήσει.
1: Εντάξει, δεν θα τραγουδήσει, αλλά είναι ο Αντώνης Ρέμος παρόλα αυτά. Απόψε άρχισε. Μπαλάντα είναι.
0: Ζεμπέκικο,
1: ε. Απόψε άργησες πολύ, λέει.
0: Ναι.
1: Άργησες πολύ, ε.
0: Και νιώθω. Άδειο
1: το φιλί. Κοίτα να δεις τώρα που θα είναι το ρεφρέν, το πιο γνωστό πεθαίνεις.
0: Ναι.
1: Και εγώ πεθαίνεις εδώ πέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις. Ο οποίος αύριο έχει και τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, να το πούμε αυτό, στην παραλία.
1: Βέβαια,
0: στο λιμάνι, στην Προβλήτα Β.
1: Χαμός. Πρέπει να φρεσκάρω λίγο κάποια κουπλά, παιδιά. Δεν γίνεται έτσι. είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων. Φταίει ο ανάδρομος, Ερμής.
0: Εγώ θεώρησα ότι αυτό που λέει. Απόψε άργησες εκεί, ναι, πολύ. Εκεί. Και νιώθω άδειο το φίλι.
1: Μετά με τελείωσες όμως με το υπόλοιπο.
0: Γι' αυτό τα είπα όλα.
1: Να σε καλά.
0: Για να μπορέσω. Μα λέω, κλέβω εκκλησία, λέω.
1: Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Την καρδούλα μου.
1: Αλλά εντάξει, τουλάχιστον κάθε φορά έρχομαι και φρεσκάρω τις
0: μουσικές σου γνώσεις.
1: Ακριβώς, φρεσκάρω τις μουσικές γνώσεις. Και επίσης μελετάω και τα τραγούδια, τα κουπλέ, που πολλά από αυτά δεν τα θυμόμουν. Οπότε είναι σχολείο. Το έχω ξαναπεί εγώ αυτό το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι. Λοιπόν, anyway, δεν έχω να πω κάτι άλλο προς το παρόν. Θα γυρίσω να πω αυτό που θέλω να πω για τα ζώδια.
2: Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σότι Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Εδώ είμαστε. Ένα αντίλικο σκούσι είναι στην παρέα σου.
1: Βέβαια. Παιδιά, μην πέφτετε με τον ανάδρομο τον Ερμή που έρχεται. Αλλά να δώσουμε και, να δώσουμε και μερικά tips.
0: Ναι.
1: Θα θυμάσαι τα tips αυτά από ότι δεν στέλνει, κοιτάζει, διπλοκοιτάζει τα email. Γενικότερα, πριν πας να στείλεις κάτι, δηλαδή κάνεις συνεχώς save σε οτιδήποτε αρχείο έχεις. Γιατί
0: όχι
1: αυτά κάνεις.
0: Άρα το κάνεις.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Θα τσεκάρεις όλα.
1: Θα τσεκάρεις, βέβαια.
0: Ναι.
1: Θα τσεκάρεις 2 και 3 φορές. Οπωσδήποτε save και λοιπά, τα πάντα στο υπολογιστή. Να ξέρετε ότι στον ανάδρομο Ερμή μπορείς να φτιάξεις πράγματα που σου έχουν χαλάσει. Δηλαδή.
0: Είναι αγοράσεις μεταχειρισμένα.
1: Είναι αγοράσεις μεταχειρισμένα. Δεν αγοράζουμε κινητά, ακουστικά,
0: ναι,
1: προϊόντα τεχνολογίας. Εγώ αυτό το είχα πάρει με ανάδρομο. Εδώ πέρα. Πόσες φορές έχει πέσει. Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αν αγοράσεις όμως μεταχειρισμένο είναι μια χαρά.
1: Αν αγοράσεις μεταχειρισμένο είναι μια χαρά. Μπορείτε να φτιάξετε τα αμάξια τα οποία έχουν χαλάσει.
0: Ή να ζητήσεις ιδανικά.
1: Ή να ζητήσεις. Ναι.
0: Να ζητήσεις ιδανικά.
1: Αλήθεια.
0: Που σου, ενώ που έχεις δώσει.
1: Να τα ζητήσεις πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Που λες.
0: Είναι καλή ευκαιρία να τα πάρεις.
1: Ακριβώς. Επίσης είναι και ευκαιρίες καλές για συζητήσεις. Απλά δεν υπογράφεις ποτέ με έναν άνθρωπο αρμή. Δηλαδή μπορείς να κάνεις τη συζήτηση.
0: Και πάντα σε πράγματα, αν έρχονται, τα έχεις δηλαδή ντυλαρισμένα, μην τα φοβηθείς. Απών, καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ο οποίος έχει και μια συναυλία τη Δευτέρα στο Βεάκιο Θέατρο, από ό,τι είδα.
1: Βέβαια.
0: Η οποία είναι σχεδόν sold out, από ό,τι ακούω.
1: Το Βεάκιο είναι στο.
0: Στον Πειραιά.
1: Λοιπόν, ακούω φανταστικό, φανταστικό σκηνικό. Εμείς που είχαμε πάει και είχαμε κάνει την απονομή του τρανού. Στο Βεάκιο. Λοιπόν,
0: έχεις πάει στο Κατράκιο εσύ.
1: Βέβαια, εγώ είχα πάει στο Κατράκιο.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Το Κατράκιο λοιπόν είναι ακριβώς δίπλα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
0: Α.
1: Ναι. Είναι ακριβώς δίπλα.
0: Νίκια είναι το Πανεπιστήμιο.
1: Ναι. Είναι ακριβώς δίπλα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, που έχουν πάρει μάλιστα και ένα Ολυμπιακό κίνητο. Και το λέω κιόλας, κάνω και εκεί τις αποφοιτήσεις. Και λέω, τι να δεις, λέω. Εγώ πήγα για την αποφοίτηση του αδερφού μου, γιατί πήρε το μεταπτυχιακό του τέλος πάντων. Και λέω στην αδερφή μου, κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή. Πέρυσι λέω, είχα έρθει για τον τρανό για να κάνω την απόφοιτηση. Φέτος έχω έρθει για την κυκλική οικονομία. Αυτά είναι.
0: Αλλά δεν είχε έρθει γι' αυτό. Το Βεάκι ήταν αλλού.
1: Το Βεάκι. Όχι, ρε, για το Κατράκιο. Ναι, το Βεάκιο είναι για που θα κάνει τη συναυλία του Πάνω Σκιάμου. Εγώ λέω για το Κατράκιο τώρα και το. Και
0: μα, το παπίδι, ναι, στο Βεάκιο το έκανε και τρανό.
1: Α, για το Βεάκιο λέω, στην Νίκαια δεν είναι.
0: Όχι, το Κατράκιο είναι στην Νίκαια.
1: Αχ, μπερδεύτηκα Παναγιώτη. Τέλος πάντων, παιδιά, εσείς να πάτε στο Βεάκιο.
0: Λέει ναι, με γουστάρει στο μυαλό που κάνει απάτη, λέει η Ελληνίδα.

0: Με ολοκαίρινο τραγούδι από το Δήμο Αναστασιάδη φτάσαμε στο φινάλε. Απόφασή σου, ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ.
1: Βρε το Δήμο, ο οποίος έχει ξεκινήσει τα τούρ του τα καλοκαίρινα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίος. Ωραίος ο καλλιτέχνης ο Δήμος Αναστασιάδης. Έδωσε και μια συνέντευξη και έλεγε για το πόσο πολύ τα πάνω κάτω έρχονται με, αν έρχονται με ένα παιδί. Πολλό δε μάλλον με δύο παιδιά. Έχω τα πάνω κάτω, τα κάτω πάνω.
0: Δεν έχω ούτε ένα ούτε δύο.
1: Ούτε εγώ έχω ούτε ένα ούτε δύο. Μια γάτα γι' αυτή.
0: Λοιπόν, αύριο την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου και αυτό είναι δέσμευση, απειλή. Πάρ' το όπως θέλεις.
1: Απειλή θα έλεγα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Μικ Τζάκερ πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Ντόναλντ Ντακ του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμά Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Με τι λαχανικό να συνοδέψω το ψάρι? Με κολοκυθάκια δεν υπάρχει καλύτερο. Ένα απλό αλλά τόσο υπέροχο λαχανικό, το κολοκυθάκι, είναι ιδανικό για να το συνδυάσουμε και με τη δίαιτα. Κυρίως λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς του σε θερμίδες, σάκχαρα, λιπαρά και αλάτι και την υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος, συσκευασμένα νοπαπουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο, Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Σταμάτησα σε σένα.
1: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
2: Άνοιξε την ένταση.
1: Life.
3: Life.
1: Life.
3: Life.
1: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δάπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Ο αθλητικός σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Yeah. Este es solo el primero.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο ο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διάστημα. Ήξερες ότι μία ημέρα στον πλανήτη Αφροδίτη είναι μεγαλύτερη από μία ολόκληρη δική μας χρονιά? Μάθε επίσης ότι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό μας σύστημα το έχει ο πλανήτης Άρης και λέγεται Όλυμπος και είναι 14 φορές πιο ψηλό από τον δικό μας Όλυμπο. Τέλος, να ξέρεις ότι ο γαλαξίας μας περιστρέφεται με ταχύτητα 225 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Εμείς βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε, απλά γιατί περιστρεφόμαστε μαζί του.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη. Life 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου.

0: να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
5: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
6: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
5: Όλο έτσι λες, αλλά...
6: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειάζεται να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
5: Μπράβο, Λάζομπου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
6: Πάμε τώρα!
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
6: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
5: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
7: Disco.

0: σαν για μας.
1: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
2: Με τι λαχανικό να συνοδέψω το ψάρι? Με κολοκυθάκια δεν υπάρχει καλύτερο. Ένα απλό αλλά τόσο υπέροχο λαχανικό, το κολοκυθάκι, είναι ιδανικό για να το συνδυάσουμε και με τη δίαιτα. Κυρίως λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς του σε θερμίδες, σάκχαρα, λιπαρά και αλάτι και την υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος, συσκευασμένα νοπάπουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974 620.

0: 57. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δημοτικό Γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
1: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Mick Jagger πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Αξιός. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Donald Duck του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees, το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμά Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Η ευχή και η προσευχή.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Κώστα, Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
1: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
0: Σικαλάστικ 612, ε!
1: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
2: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
3: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
4: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
7: Όλο περιμένω να απαντήσεις

0: άλλο περιμένω.
1: Μαζί σας και σήμερα, Αλίνα Πατριανού στην παρέα σας εδώ στο Flight Mode, όπως βρισκόμαστε καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες και πετάμε μαζί στις πιο δυνατές και ανεξίτηλες ελληνικές επιτυχίες. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε μια όμορφη Δευτέρα, παρέα και σήμερα, η τρίτη μας με τα δικά σας αγαπημένα. Θα συνεχίσω με αγαπημένα ελληνικά κομμάτια και έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Μένετε εδώ.

Να σας υπενθυμίσω ότι συναντιόμαστε στον αέρα Δευτέρα με Παρασκευή και αυτό σημαίνει ότι μου έχετε έρθει με πολλά νέα. Καθώς έτσι είχαμε και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος την προηγούμενη εβδομάδα και με κάποιους δεν τα έχουμε πει. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, γιατί θέλω οπωσδήποτε να τα πούμε και τα πράγματα είναι απλά. Ανοίγετε το Instagram, μπαίνετε στο προφίλ μου, Λίνα Πατριένου με βρίσκεται, με ακολουθείτε και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας για να μου πείτε σε ποιο μέρος σας πετυχαίνει το Flight Mode σήμερα. Ένα αγαπημένο σας τραγούδι για αυτή τη εβδομάδα ή απλά να κουτσομπολέψουμε και να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαι και εγώ για να διαβάσω το μήνυματά σας και να μεταδώσω τα τραγούδια που ζητάτε. Μην τρέπεστε καθόλου. Ξέρετε τι ωραία παρέα είμαστε.

Και κάθομαι εδώ χαλαρή στο στούντιο και μου έρχεται ένα μήνυμα από το φίλο Σωτήρη, ο οποίος λέει ότι πέρασε καταπληκτικά το Σαββατοκύριακο παίρνοντας τα βουνά. Αυτό μου ακούγεται επίσης μια καταπληκτική ιδέα, ειδικά όταν ο καιρός αρχίζει και ζεσταίνει απότομα. Πολλές φορές η παραλία και η ζέστη αυτή για κάποιους φαντάζει φιάλτης. Οπότε στα βουνά μας θα βρεις την ηρεμία και τη δροσιά που ψάχνεις. Πολύ σημαντικό. Και αυτό και ελπίζουμε να τα πέρασες σούπερ. Χαιρετίσματα στην Έλενα που πήγε παραλία για πρώτο μπάνιο και να πούμε ότι οι θερμοκρασίες δεν είναι απαγορευτικές της θάλασσας εννοώ. Ακόμα και για εσάς τους πιο κρυουλιάριδες, καθώς πάτησε τους 20 βαθμούς, παιδιά, ειδικά το βράδυ. Να σας πω ότι είναι η φάση που η θάλασσα είναι πιο ζεστή από ό,τι έξω. Λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινάμε τα μπανάκια και το μόνο σίγουρο είναι ότι συνεχίζουμε με μουσικές αγαπημένες.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Η υπόθεση από ψέματα το σουκού για μένα ήταν πολύ αναζωογονητικό, γιατί δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Κατέβασα τα πολύ καλοκαιρινά ρούχα, τακτοποίησα το σπίτι και φυσικά περιποιήθηκα τη βεράντα, γιατί παιδιά, θέλουμε δεν θέλουμε, το μπαλκονίσι παίζει πάρα πολύ και είναι εκεί για μας και στα δύσκολα. Περιμένω τα μηνύματά σας και πείτε μου, το δικό σας μπαλκονίσι είναι έτοιμο για τη σεζόν? Εκεί που θα αράζετε και θα ακούτε τα αγαπημένα σας κομμάτια, σαν αυτό εδώ το κομμάτι από το Γιάννη Κότσιρα. Το λες και έτσι μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, που μιλάει ακριβώς για αυτό το μπαλκόνι που το κάνουμε νησί. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει τώρα ένα κομμάτι στο καλύτερο της εβδομάδας, ολόφρεσκο, και είμαστε οριακά πριν ανέβουμε στα τραπέζια με το συγκεκριμένο. Τώρα, να τα λέμε και αυτά. Σπάστε το, είναι ο τίτλος. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι ήρεμο δεν θα ήταν. Είναι από την Αναστασία που, ένα ιστορικό στο να μας ξεσηκώνει, το έχει. Flight mode, το τραγούδι.

Συμπληρώνω την πρωτήρα του Flight Mode στην παρέα μου. Εδώ έχω όλους εσάς μαζί μου. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο. Σας περιμένω στο Instagram να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Επίσης, να σας πω ότι μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο YouTube, όπου θα βρείτε πάρα πολύ όμορφες και χαλαρωτικές ιστορίες και παραμυθάκια για μικρούς και μεγάλους. Ό,τι πρέπει έτσι το βραδάκι να το βάλετε, να χαλαρώσετε και να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς. Εκεί συνεχίζουμε με τα ταξίδια μας, τα πιο. Ξέρετε, τα ταξίδια τα χαλαρωτικά. Οπότε σας περιμένω στο YouTube, θα με βρείτε ως Nona Lina Stories. Τώρα να σας πω ότι μας έχει μείνει μια ολόκληρη ώρα και θα επιστρέψω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με μουσικάρες, την αναδρομή στο παρελθόν και όλα αυτά τα καλά που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στο να ξεχάσει το Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Πάμε λίγο στα ταξιδιωτικά νέα της ημέρας μας. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για ένα νησί, λέει, της Ελλάδας που δεν αγγίζει θάλασσα και δεν μπορείς να το επισκεφθείς. Όταν μιλάμε για ελληνικά νησιά, πάντως ο νους μας πάει αμέσως στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Ωστόσο, η Ελλάδα κρύβει μια ξεχωριστή κατηγορία νησιών, τα λιμνήσια νησιά. Αυτά που αναδύονται από τα αγγλικά νερά των λιμνών της χώρας και σπάνια γνωρίζει το ευρύ κοινό. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά είναι το Βιδρονήσι, ένα μικροσκοπικό νησάκι με πλούσια άγρια ζωή και αυστηρά προστατευόμενο οικοσύστημα. Το Βιδρονήσι βρίσκεται στη Μικρή Πρέσπα, στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, και οι ντόπιοι το αποκαλούν χαϊδευτικά και Βιδρινέτσι. Αν έχεις επισκεφτεί ποτέ τις πρέσπες, πιθανότατα το έχεις αντικρίσει από μακριά και αυτό είναι και το μόνο που επιτρέπεται να κάνεις, να το βλέπεις. Γιατί απαγορεύεται λοιπόν η πρόσβαση στο Βιδρονήσι? Γιατί το νησάκι έχει αποφασιστεί επισήμως να λειτουργεί ως προστατευόμενος βιότοπος, καθώς αποτελεί καταφύγιο για σπάνια πουλιά όπως η αργυροπελεκάνη και η κορμοράνη. Η ηρεμία του νησιού είναι απαραίτητη για την επιβίωση και την αναπαραγωγή των ζώων που το έχουν κάνει σπίτι τους. Νεοσί και ενήλικα πουλιά θα διακινδύνευαν. Η αλήθεια είναι, αν βάρκες με επισκέπτες ή ψαράδες άρχισαν να το πλησιάζουν τακτικά, και για τον ίδιο λόγο δεν λειτουργεί πλέον ούτε το εκκλησάκι που βρίσκεται πάνω στο νησί. Το Βιδρονήσι ανήκει πια αποκλειστικά στη φύση, ενώ οι εντυπωσιακές εικόνες από ψηλά αποκαλύπτουν την ομορφιά τόσο του ίδιου του νησιού όσο και της ολόκληρης περιοχής των Πρεσπών. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα 2-38 παραδείγματα λιμνήσιων νησιών στην Ελλάδα. Το Βιδρονήσι δεν είναι το μοναδικό νησί στις Πρέσπες. Δίπλα του βρίσκεται ο Άγιος Αχίλιος, ο οποίος σε αντίθεση με το Βιδρονήσι είναι επισκέψιμος και υποδέχεται επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν την ομορφιά του από κοντά. Σύμφωνα με τοπικό θρύλο, στον Άγιο Αχίλιο υπάρχουν μόνο 11 σπίτια, καθώς το 12ο λέγεται πως πάντα καταραίει. Να, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ένα άλλο διάσημο λιμνήσιο νησί της Ελλάδας που νομίζω θα σας έρθει πρώτα-πρώτα στο μυαλό όταν μιλάμε για αυτά είναι το νησάκι των Ιωαννίνων, γνωστό και ως νησί απλώς, χωρίς επίσημο όνομα. Κανείς που επισκέπτεται τα Ιωάννινα δεν παραλείπει να περάσει απέναντι με το καραβάκι και να χαθεί στα σοκάκια του ποδιά. Μιλάμε για αξέχαστες εικόνες. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να δούμε στην Ελλάδα και σε αυτή την εκπομπή έχουμε και πάρα πολύ ωραία κομμάτια να ακούσουμε, όπως αυτό εδώ.

Τα μηνύματα σας έρχονται στο προφίλ μου στο Instagram, Ελίνα Πατριανού, και ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι έχει ανοίξει η σεζόν για τα πανηγύρια, ρε παιδιά. Σε ανοιχτούς χώρους που είμαστε όλοι μαζί και έναν χώρο το ρίχνουμε, που μπορεί να είμαστε σε μια γωνιά και να τρώμε σαν να μην υπάρχει αύριο, να τα λέμε με φίλους, οι κρύες μπύρες να δίνουν και να παίρνουν κλπ. Αυτή η αίσθηση πολύ μας έχει λείψει και είμαι σίγουρη ότι θα ζήσουμε και αυτά μας το καλοκαίρι. Είπα να μοιραστώ έτσι τη σκέψη μου μαζί σας, όπως θα μοιραστώ και το επόμενο κομμάτι, το οποίο μιλάει ακριβώς για αυτό το πάρα πολύ όμορφο γλέντι που

στα μάτια μου. Αναδρομή στο παρελθόν, ήρθε η ώρα να πάμε τη βολτούλα μας πίσω στο χρόνο και να ανακαλύψουμε ένα κομμάτι το οποίο μας λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μας κάνει να σκεφτόμαστε τι γινόταν εκείνη την εποχή που ήταν νούμερο 1 και τα ακούγαμε παντού. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα αναρωτηθούμε ακούγοντας τη σημερινή μουσική αναδρομή μας στο μουσικό μας flashback. Flight mode.

0: όλοι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Το τελευταίο μισοράκι έχει ξεκινήσει το flight mode. Εδώ είμαι και εγώ, Λίνα Βαδριανού, ραδιοφωνική ρεσυνοδό σα. Παρέα για λιγότερο από μισή ώρα θα είμαστε μαζί. Θέλω πραγματικά να σα ευχαριστήσω όλου εσά που στέλνετε τα μηνύματά σα και μοιράζεστε εδώ τα νέα σα. Πολύ μου αρέσει που περνάμε όμορφα στην εκπομπή. Και θα συνεχίσουμε για τα επόμενα κομμάτια που έρχονται αμέσω τώρα και θα επιστρέψω για να σα χαιρετήσω για σήμερα. Είναι το τελευταίο ημίωρο του flight mode. Είμαι η Λίνα Βαδριανού και θα ήθελα να σα πω ότι σε αυτό το ημίωρο σου κάνουμε λιγάκι ησυχία και ακούμε μόνο αγαπημένε επιτυχίε.

Η ραδιοφωνική μας τρίτη φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Αυτό ήταν το Flight Mode για 2 ώρες στην παρέα σας. Να σας κρατάει η συντροφιά και να τα λέμε εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα. Αυτό το σταθμό που ξέρει πάρα πολύ καλά να παίζει 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις επιτυχίες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, όπου θα μαζευτούμε ξανά έτσι εδώ όλη παρέα, με διάφορα ταξίδια ηχητικά σε όμορφους προορισμούς αλλά και ταξιδιωτικά νέα, όπως κάνουμε κάθε φορά. Ραντεβού λοιπόν ξανά αύριο. Σας θέλω έτσι χαλαρούς, θέλω να ηρεμήσετε. Θέλω λίγο στο τέλος της ημέρας να ρίξετε τους ρυθμούς σας. Αν θέλετε να το κάνουμε παρέα, δεν έχετε παρά να ήρθετε στο κανάλι μου στο YouTube, Nonna Lina Stories. Εκεί θα πετύχετε τα live μας, εκεί θα πετύχετε έτσι παραμυθάκια για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Πολύ ωραία. Meditations και ό,τι πρέπει για να συντονίζεστε τα βράδια μαζί μου στο Nonna Lina Stories, ξαναλέω, στο YouTube, για να ρίχνουμε το ρυθμό μαζί με τα ταξίδια της χαλάρωσης. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα. Σας περιμένω όλους να περάσετε υπέροχα, παιδιά, στο υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο, Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
2: Θεϊκό.
1: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
2: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
1: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
2: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: με ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Mick Jagger πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Donald Duck του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees, το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμά Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες. Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Pas besoin de savoir. Demain je disparais.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Έρχονται Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, Έλλη Κοκκινού, Τι σου χρωστάω, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: τον σπάσω το. Ήταν ο Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης, και σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να στείλετε αμέσως τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 69 80 19 29 51. Έρχονται Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό. Τα λέμε σε λίγο.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

βρεθώ. Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Δε μ' αγαπούσες», μια επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν ο Θοδωρής Σφαίρης με το «Είπες» για την Ελένη. Έρχονται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, «Καμπάνες» για τον Δημήτρη και αμέσως μετά Χρήστος Μενιδιάτης, «Ό,τι πιο όμορφο» για τη Βασιλική.

Ήταν ο Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κύριλλο που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Συνεχίζουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω, η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες, αλλά και ο Απών με το Καντάδα. Τα λέμε σε λίγο.

βράδυ τρίτης και δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Εύης, Πέγκι, Ζήνα και Άμινα, ενώ λίγο πριν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για το Μάριο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ρία Ελληνίδου, Ό,τι και να γίνει θυμίσου για τη Σταυρούλα, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Τσαλίκης και Σκοτάδι για τον Νίκο.

Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν με το «Τι κάνεις», μία επιλογή του Βαγγέλη, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης «Δε μ' αγαπούσες» για την Άννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Σαν σήμερα το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μις Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Σαν σήμερα το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και μία από αυτές είναι τη Σοφίας «Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν, ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Ήταν ο Πάνος Κιάμος με το «Ξέρεις πολλούς», μία επιλογή του Γιώργου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές αλλά και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα αυτή της Ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: έτσι.
1: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.